Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεσεπ Ταϊπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ιαπωνίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν επεσήμανε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων με την Ιαπωνία σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία, τις επενδύσεις και το εμπόριο. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι η Τουρκία στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας. Επιπλέον, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε για μία ακόμη φορά τα συλληπιτήριά του προς την πρωθυπουργό Τακαΐτσι για τα θύματα του σεισμού που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στην Κουμαμότο. Η Τουρκία απέρριψε τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με τη Συρία, αναφέροντος ότι εν λόγω δηλώσει αποσκοπούν στην νομιμοποίηση των παράνομων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ κατά της κυριαρχίας και της

κυβερνητικής ακυρεότητας της Συρίας. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκία ανέφερε τα εξής σε ανάρτησή της στο X. Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι οποίοι στερούνται σοβαρότητας, αποσκοπούν στην νομιμοποίηση των παράνομων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ που βάζουν στο στόχαστρο την κυριαρχία και την εδαφική ακυρεότητα της Συρίας. Νωρίτερα την Τρίτη, οι Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 8 αεροπορικές επιδρομές με στόχο το διάδρομο της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Αμπού Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίπ της βορειοδυτικής Συρίας. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στις οπλοδομές του αεροδρομίου. Η Τούρκη ανέφερε ότι οι κατηγορίες αυτές πηγάζουν από την πρόθεση του Νετανιάχου να συνεχίσει τις επεκτατικές και αποσταθεροποιητικές πολιτικές που επιδιώκει να συνεχίσει στην περιοχή εν ώψη των εκλογών στο Ισραήλ. Στην ανάρτηση σημειώνεται τα εξής. Η Τουρκία, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, τάσεται υπέρ της εδραίωσης μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή μας. Ο μοναδικός δρόμος γι' αυτό είναι να εγκαταλείψει ο Νετανιάχου τις επιθετικές και επιβλητικές πολιτικές του και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τη Συριακή κυβέρνηση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Συρία. Στην ανάρτηση αναφέρθηκαν επίσης τα παρακάτω. Η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τη συνεργασία της σε νόμιμη βάση με την κυβέρνηση της Συρίας για την εδραίωση της γαλήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Συρία και δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση την αποσταθεροποίηση της Συρίας.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν από επίθεση του ρωσικού στρατού με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μικρού λεωφορείου στη Χερσόνα. Σε γραπτή δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνική δικτύωση, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικέ δυνάμει έβαλαν στο στόχαστρο ένα μίνι μπα στην Ουκρανική πόλη Χερσόνα, επισημένοντα ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ντρόν τύπου FPV. Ο Ουκρανό πρόεδρο δήλωσε: 4 άνθρωποι είναι νεκροί και 5 τραυματίστηκαν, υπογραμμίζοντα ότι τέτοιου είδου επιθέσει σημειώνονται σε περιοχέ πλησίων τη γραμμή του μετώπου. Ο Ζελένσκι σχολίασε: ενώ οι σύμμαχοι διστάζουν όσον αφορά την προμήθεια μέσων προστασίας, οι Ρώσοι έχουν ήδη ξεπεράσει κάθε όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, DSNS, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πόλη Ζαπορίζια. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ καταγράφηκαν 207 κρούσματα στο πλαίσιο της έξαρσης σαλμονέλας που παρατηρείται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βάσει ενημέρωση από την Υπηρεσία Ασφαλείας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, UKHSA, τα 207 κρούσματα αφορούν άτομα ηλικίας από 1 έως 90 ετών. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βάσει της έρευνας για τα αίτια των κρούσματων εκτιμάται πως η μόλυνση δεν προέρχεται από αυγά ή πουλερικά εγχώρια παραγωγής, καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν εισαγόμενα αυγά. Παράλληλα αναφέρεται ότι τα άτομα που νοσήσαν ενδέχεται να κατανάλωσαν τα μολυσμένα αυγά σε χώρους εστίασης όπως καφετέρειες και εστιατόρια και όχι στο σπίτι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τουλάχιστον 34 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν, ενώ σε 2 περιπτώσεις διαγνώστηκε λίμωξη της κυκλοφορίας του αίματος. Τα κλινικά συμπτώματα της μόλυνσης περιλαμβάνουν πυρετό, διάρρεια, ναυτία, εμετό και κοιλιακό πόνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε λίγες ημέρες, ωστόσο η νόσος μπορεί να καταστεί απειλητική για τη ζωή, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και τα άτομα με εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα. Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασε τα 5.000 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αργά την Τρίτη την ώρα που αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης αποτυγχάνουν να περιορίσουν τη θανατηφόρα ασθένεια. Η 17η επιδημία

ενώ ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 2.378 το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας. Το Ινστιτούτο έχει καταγράψει 5.021 κρούσματα στην τελευταία έκθεσή του για την κατάσταση, καθιστώντας την έξαρση αυτή τη δεύτερη χειρότερη παγκοσμίως τόσο σε αριθμό μολύνσεων όσο και θανάτων πίσω μόνο από την επιδημία έμπολα της περίοδου 2014-16 στη Δυτική Αφρική. Η έξαρση προκαλείται από το στέλεχος Μπούντι Μπούγκιο του ιού έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες. Η επιδημία έχει ενταθεί αφού του κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, καθώς οι αδύναμες υγειονομικές υποδομές, η αντίσταση της τοπικής κοινωνίας, η αστάθεια και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων στην αρρωγή παρακολουθούν τις προσπάθειες εντοπισμού και περιορισμού των κρουσμάτων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκία. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Koray Avcı.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα street food που γεννήθηκε τη δεκαετία του 80 σε μια μικρή παραθαλάσσια κωμόπολη και από εκεί ταξίδεψε και κατέκτησε ολόκληρη την Τουρκία. Όμως προσοχή! Τρώγοντας αυτό το τόσο πρακτικό και απίστευτα πεντανόστιμο σνακ, μπορεί να λιώσετε από την απόλαυση ακριβώς όπως το τυρί ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμιού. Στην εκπομπή αυτή σκοπό έχουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα, αλλά εξίσου γευστικά φαγητά αυτού του τόπου. Το σημερινό μενού έχει αϊβαλκτόστο. Το τόστ του Ayvalık είναι ίσως ένα από τα πιο νόστιμα σάντουιτς στον κόσμο. Φυσικά είναι αδύνατο να βγάλει κανείς ένα οριστικό συμπέρασμα χωρίς να το δοκιμάσει. Ας πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το περίφημο τόστ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό τόστ και στις δημοφιλείς εκδοχές που εμφανίστηκαν καθώς αυτό διαδόθηκε, όλες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το μεγάλο κίτρινο ψωμί του. Εμείς φυσικά θα δώσουμε προτεραιότητα στην παραδοσιακή εκδοχή. Το παραδοσιακό τόστ του Ayvalık αποτελείται από τυρί τουλούμ, σουτζούκι και ντομάτα. Ο εμπνευστής αυτής της γεύσης είναι ο Αλί Ντουτλού, ο οποίος παλιά διατηρούσε μια καντίνα με σάντουιτς στο Ayvalık, την παραθαλάσσια περιοχή του Μπαλκεσίρ. Το 1983 αγόρασε από το φούρνο του Hüseyin Sargın ένα ψωμί που παρασκευαζόταν με το ιδιαίτερο προζύμι ντόπιου ρεβιθιού. Αυτό που έκανε το συγκεκριμένο ψωμί ξεχωριστό ήταν το πετιμέζι από την περιοχή Kozak που περιείχε η ζύμη του, αλλά και ο τρόπος επεξεργασίας του ως ψωμί για τόστ. Ο Αλί Ντουτλού με τη δική του μέθοδο προετοιμασίας και τα υλικά του δημιούργησε μια θρυλική γεύση του δρόμου. Έτσι η ιστορία του τόστ ξεκίνησε σε ένα μικρό μαγαζάκι και με τα χρόνια έγινε δημοφιλής σε ολόκληρη την Τουρκία. Αυτό το τόστ που τρώγεται στο χέρι κατοχυρώθηκε επίσημα την 1η Μαρτίου 2023 από τον Τουρκικό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Ας δούμε τώρα την πιο μοντέρνα και διαδεδομένη εκδοχή του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, αλλά σήμερα γενικά το τόστ του Ayvalık έχει μέσα τυρί, λουκάνικο, σουτζούκι, ρώσικη, κέτσαπ και μαγιονέζα. Πάντως το ψωμί με προζύμι ρεβιθιού παραμένει το απολύτως απαραίτητο στοιχείο του. Η διαφορά γεύσης ανάμεσα στο παραδοσιακό τόστ και στις σύγχρονες παραλλαγές του είναι αναμφισβήτητα έντονη, ωστόσο και τα δύο είναι εξαιρετικά νόστιμα. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε και τα δύο και να αποφασίσετε μόνοι σας. Φανταστείτε το εξής. Είναι μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, πεινάτε και θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Αν περνάτε τις διακοπές σας στο Ayvalık, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το παραδοσιακό τόστ του Ayvalık. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε. Αν όμως βρίσκεστε σε κάποια άλλη γωνιά της Τουρκίας, μην ανησυχείτε, σίγουρα θα βρεθεί μπροστά σας ένα σαντουιτσάδικο. Είδατε ένα μαγαζάκι στη γωνιά? Τότε μην διστάσετε να παραγγείλετε αμέσως ένα αϊβαλκτόστο. Αφήστε τα υπόλοιπα στο μάστορα. Ο μάστορας παίρνει δύο φέτες ψωμιού μήκους περίπου 25 εκατοστών και βάζει μέσα το τυρί, το σουτζούκι και τα υπόλοιπα υλικά. Μετά τοποθετεί το σάντουιτς στην τοστιέρα. Μόλις το τυρί αρχίσει να λιώνει και το ψωμί πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα, το βγάζει, το ανοίγει προσεκτικά και προσθέτει τη ρώσικη σαλάτα και το λουκάνικο. Το αποτέλεσμα είναι μια πραγματική γευστική βόμβα. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε επίσης τουρσί αγκουράκι, κέτσαπ και μαγιονέζα. Για συνοδευτικό σας προτείνουμε να

μείγμα φρεσκοστημένων χυμών, γεμάτο βιταμίνες, που στην Τουρκία είναι γνωστό ως ατόμ. Αυτό το μείγμα το καλοκαίρι αποτελείται από πορτοκάλι, μήλο και καρότο, ενώ τον χειμώνα βάζουν επίσης χυμό grapefruit και ροδιού. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε άλλο χυμό ταιριάζει στα γούστα σας. Και μια τελευταία μικρή προειδοποίηση, καθώς απολαμβάνετε το τόστ σας, μπορεί σε κάθε μπουκιά να λερωθείτε λίγο γύρω από το στόμα, αλλά πιστέψτε μας, αυτή η γεύση αξίζει τα πάντα. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Το συνάντησες στους στίχους των ποιημάτων. Το αισθάνθηκες στη μαγεία των αρωμάτων. Το θαύμασες στους κήπους. Όμως δοκίμασες τη γεύση του. Το τριαντάφυλλο είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζεις. Είναι μια γεύση χιλιάδων ετών, μια πηγή ίασης, μια ολόκληρη παράδοση. Σκεφτείτε ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι που έγινε θέμα στην ποίηση, αποτυπώθηκε στη ζωγραφική και ενέπνευσε τη δημιουργία αρωμάτων. Ένα λουλούδι που το άρωμά του ταυτίστηκε με το όνομα μιας ολόκληρης πόλης και το χρώμα του έγινε το απόλυτο σύμβολο του έρωτα. Ναι, μιλάμε για το τριαντάφυλλο. Αλλά σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πτυχή του τριαντάφυλλου που δεν έχουμε συνηθίσει. Το τριαντάφυλλο ως φαγόσιμο. Σας παρουσιάζουμε ένα απάνθισμα από το κείμενο του Ουρ Πεζερικλή για το Τέρετε Χαμπάρ, εμπλουτισμένο με τις απόψεις ειδικού της καθηγήτριας Σεϊμά Νουρ Γκουνέσ, μέλους του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Άκτινης. Το τριαντάφυλλο είναι ένα πανάρχαιο λουλούδι που ανήκει στη βοτανική οικογένεια των ροδοειδών. Υπάρχουν εκατοντάδες φυσικά είδη και χιλιάδες υβριδικές ποικιλίες. Πολλά από αυτά τα είδη ευδοκιμούν στην Τουρκία. Το beyaz gül, λευκό τριαντάφυλλο, το çıtırık gül, με μικρά σφιχτά λουλούδια, το kuşburnu, η αγριοτριανταφυλιά, το yediveren, το οποίο ανθίζει ξανά και ξανά, το γυαλί πέμπε, εγχώριο ροζ, το σιλάν, το τριαντάφυλλο των βουνών και φυσικά το παγκοσμίως γνωστό ρόδο της Σπάρτα. Η Σπάρτα είναι μια πόλη σχεδόν ταυτισμένη με αυτό το λουλούδι. Κάθε χρόνο διοργανώνονται φεστιβάλ και οι απέραντοι αγροί βάφονται σε ένα έντονο ροζ χρώμα. Όμως η σημασία του τριαντάφυλλου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον καλοπισμό και την κοσμετολογία. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της γαστρονομίας ανακαλύπτει ξανά τη γοητεία του. Η Σεϊμά Νουρ Γκουνέσ εξηγεί ότι υπάρχουν ορισμένοι βασικοί λόγοι που το τριαντάφυλλο μαγεύει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Η αρωματική του δομή που αφήνει έντονο αποτύπωμα στον ουρανίσκο, η εμφάνιση που αναβαθμίζει την παρουσίαση κάθε πιάτου και φυσικά αυτό το απαράμιλο άρωμα. Επιπλέον, τα φαινολικά και βιοενεργά συστατικά που περιέχει το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους συνειδητοποιημένους καταναλωτές χάρη στα ωφέλη που προσφέρει στην υγεία. Πώς χρησιμοποιείται όμως το τριαντάφυλλο στην κουζίνα? Η απάντηση της Γκουνέσ είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Αποξηραμένο σε αρτοσκευάσματα και γλυκά, ως ροδόνερο σε ροφήματα και αναψυκτικά, ως φρέσκα πέταλα για γαρνίρισμα και ως μια υγιεινή φυσική χρωστική. Στην τουρκική κουζίνα το συναντάμε εδώ και αιώνες σε μαρμελάδες, λουκούμια, σερμπέτια, κομπόστες, στο παραδοσιακό γκουλάτς, σε ματζούνια και φυσικά στο ασούρε. Τα ωφέλη του τριαντάφυλλου για την υγεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η Γκουνέσ αναφέρει σχετικά. Χάρη στην υψηλή αντιοξειδωτική του δράση και τα βιοενεργά συστατικά του, το τριαντάφυλλο αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο βρόσιμο λουλούδι από διατροφική άποψη. Επιπλέον, λόγω της χαλαρωτικής δράσης του αρώματός του, χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση ψυχολογικών καταστάσεων, όπως το άγχος, ο πονοκέφαλος και οι διαταραχές ύπνου. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει τις ευεργετικές ιδιότητες του τριαντάφυλλου και το χρησιμοποιούσαν ως φυτικό.

Ο φάρμακο ενάντια σε διάφορες ασθένειες. Μάλιστα, κατά την Οθωμανική περίοδο, προϊόντα όπως το ματζούνι τριαντάφυλλου, το σιρόπι, το μουραμπά, ένα είδος μαρμελάδας με ιδιαίτερα πυκνή σύσταση, το σερμπέτι γκιουλάπ, το ροδέλαιο και το ροδόμελο παρασκευάζονταν και καταναλώνονταν αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Κοιτάζοντας τη σημερινή πραγματικότητα, ειδικός επισημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν ξανά τις διατροφικές τους συνήθειες και να πειραματίζονται με νέες γεύσεις. Αυτό το γεγονός επιτρέπει στο τριαντάφυλλο να εισχωρήσει τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην καινοτόμο κουζίνα. Με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αυξανόμενη ανταλλαγή συνταγών, οι προτάσεις με βάση το τριαντάφυλλο έχουν πληθύνει. Η χρήση τους στα εστιατόρια αυξάνεται καθημερινά, ενώ η παρουσία τους στις βιολογικές και κουρμέ αγορές γίνεται όλο και πιο κοινή. Παχωτό τριαντάφυλλο, κουλουράκια με άρωμα ρόδου, λουκούμια καλυμμένα με ροδοπέταλα. Στολίζουν τα τραπέζια μας τόσο με τη γεύση, όσο και με την αισθητική τους, σημειώνει. Και προσθέτει μία σημαντική λεπτομέρεια. Το τριαντάφυλλο δεν επιλέγεται μόνο για τις αρωματικές του ιδιότητες, αλλά και για την οπτική του γοητεία. Η χρήση αποξηραμένων ροδοπέταλων για την επικάλυψη των λουκουμιών ή ως γαρνιτούρα στην παρουσίαση ποτών και γλυκών αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Τουρκία το τριαντάφυλλο δεν είναι το μοναδικό βρόσιμο λουλούδι. Η κολοκυθοανθή, η λεβάντα, η βιολέτα, το χαμομήλι, η πικραλίδα, η μολόχα και ο ανθός της ροδιάς είναι επίσης μερικά από τα είδη που κατέχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη γαστρονομία. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δεν είναι όλα τα λουλούδια βρόσιμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφεύγουμε άνθη για τα οποία δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ή που δεν συστήνονται από τους ειδικούς. Σε αυτό το πολύχρωμο τραπέζι που μας προσφέρει η φύση, σας ευχόμαστε γευστικές ανακαλύψεις με τη σωστή γνώση. Ως το επόμενο podcast, να περνάτε καλά. Γεια σας!

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 19 Αυγούστου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν οι εκπομπές «Τουρκικές γεύσεις του δρόμου» και «Αφιέρωμα». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Ρεσεπ Ταϊπ Ερντογάν, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο ηγέτες εξέτασαν τις διμερείς σχέσεις Τουρκία-Ιαπωνίας, καθώς και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα. Ο πρόεδρος Ερντογάν επεσήμανε ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να καταβάλει προσπάθειες για την περαιτέρω ανάπτυξη των

0: σχέσεων με την Ιαπωνία σε όλους τους τομείς, με έμφαση στην αμυντική βιομηχανία, τις επενδύσεις και το εμπόριο. Ο Ερντογάν υπογράμμισε ότι ο μόνος δρόμος για την επίλυση των συγκρούσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι οι διαπραγματεύσεις, τονίζοντας ότι η Τουρκία στηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τη διασφάλιση μόνιμης ειρήνης και σταθερότητας. Επιπλέον, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε για μία ακόμη φορά τα συλληπιτήριά του προς την πρωθυπουργό Τακαΐτσι για τα θύματα του σεισμού που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στην Κουμαμότο. Η Τουρκία απέρριψε τους ισχυρισμούς του γραφείου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού σχετικά με τη Συρία, αναφέροντας ότι εν λόγω δηλώσεις αποσκοπούν στην νομιμοποίηση των παράνομων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ κατά της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας. Η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Προεδρίας της Δημοκρατίας της Τουρκία ανέφερε τα εξής σε ανάρτησή της στο X. Οι ισχυρισμοί που προβλήθηκαν από το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού, οι οποίοι στερούνται σοβαρότητας, αποσκοπούν στην νομιμοποίηση των παράνομων αεροπορικών επιδρομών του Ισραήλ που βάζουν στο στόχαστρο την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας. Νωρίτερα την Τρίτη, οι Ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 8 αεροπορικές επιδρομές με στόχο το διάδρομο της στρατιωτικής αεροπορικής βάσης Αμπού Ντουχούρ στην επαρχία Ιντλίπ της βορειοδυτικής Συρίας. Από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές στις αποδομές του αεροδρομίου. Η Τούρκη ανέφερε ότι οι κατηγορίες αυτές πηγάζουν από την πρόθεση του Νετανιάχου να συνεχίσει τις επεκτατικές και αποσταθεροποιητικές πολιτικές που επιδιώκει να συνεχίσει στην περιοχή εν ώψη των εκλογών στο Ισραήλ. Στην ανάρτηση σημειώνεται τα εξής. Η Τουρκία, όπως και η συντριπτική πλειοψηφία της διεθνούς κοινότητας, τάσεται υπέρ της εδραίωσης μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή μας. Ο μοναδικός δρόμος για αυτό είναι να εγκαταλείψει ο Νετανιάχου τις επιθετικές και επιβλητικές πολιτικές του και να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με τη Συριακή κυβέρνηση για την προώθηση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Συρία. Στην ανάρτηση αναφέρθηκαν επίσης τα παρακάτω. Η Τουρκία θα συνεχίσει με αποφασιστικότητα τη συνεργασία της σε νόμιμη βάση με την κυβέρνηση της Συρίας για την εδραίωση της γαλήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στη Συρία και δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση την αποσταθεροποίηση της Συρίας.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ανακοίνωσε ότι 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 5 τραυματίστηκαν από επίθεση του ρωσικού στρατού με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον μικρού λεωφορείου στη Χερσόνα. Σε γραπτή δήλωση που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις έβαλαν στο στόχαστρο ένα μίνι μπας στην ουκρανική πόλη Χερσόνα, επισημαίνοντας ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με ντρόν τύπου FPV. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε: 4 άνθρωποι είναι νεκροί και 5 τραυματίστηκαν, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους επιθέσεις σημειώνονται σε περιοχές πλησίων της γραμμής του μετώπου. Ο Ζελένσκι σχολίασε: ενώ οι σύμμαχοι διστάζουν όσον αφορά την προμήθεια πρόσθετων μέσων προστασίας, οι Ρώσοι έχουν ήδη ξεπεράσει κάθε όριο. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κρατικής Υπηρεσίας Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας, DSNS, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε νυχτερινή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην πόλη Ζαπορίζια. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του ενώ καταγράφηκαν 207 κρούσματα στο πλαίσιο της έξαρσης σαλμονέλας που παρατηρείται σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. Βάσει ενημέρωση από την Υπηρεσία Ασφαλείας Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, UKHSA, τα 207 κρούσματα αφορούν άτομα ηλικίας από 1 έως 90 ετών. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βάσει της έρευνας για τα αίτια των κρουσμάτων εκτιμάται πως η μόλυνση δεν προέρχεται από αυγά ή πουλερικά εγχώρια παραγωγής καθώς τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν εισαγόμενα αυγά. Παράλληλα αναφέρεται ότι τα άτομα που νοσήσαν ενδέχεται να κατανάλωσαν τα μολυσμένα αυγά σε χώρους εστίασης όπως καφετέρειες και εστιατόρια και όχι στο σπίτι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία τουλάχιστον 34 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν ενώ σε 2 περιπτώσεις διαγνώστηκε λίμωξη της κυκλοφορίας του αίματος. Τα κλινικά συμπτώματα της μόλυνσης περιλαμβάνουν πυρετό, διάρρεια, ναυτία, εμετό και κοιλιακό πόνο. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα σε λίγες μέρες, ωστόσο η νόσος μπορεί να καταστεί απειλητική για τη ζωή, ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά και τα άτομα με εξασθενημένο νοσοποιητικό σύστημα.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ξεπέρασε τα 5.000 σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν αργά την Τρίτη την ώρα που αξιωματούχοι στον τομέα της υγείας προειδοποιούν ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης αποτυγχάνουν να περιορίσουν τη θανατηφόρα ασθένεια. Η 17η επιδημία έμπολα στη χώρα έγινε η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ ως προς τον αριθμό των κρουσμάτων στα τέλη Ιουλίου, ενώ ο αριθμός των νεκρών έφτασε τους 2.378 το Σαββατοκύριακο σύμφωνα με το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας. Το Ινστιτούτο έχει καταγράψει 5.021 κρούσματα στην τελευταία έκθεσή του για την κατάσταση, καθιστώντας την έξαρση αυτή τη δεύτερη χειρότερη παγκοσμίως τόσο σε αριθμό μολύνσεων όσο και θανάτων πίσω μόνο από την επιδημία έμπολα της περίοδου 2014-16 στη Δυτική Αφρική. Η έξαρση προκαλείται από το στέλεχος Μπουντιμπούγκιο του ιού έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες. Η επιδημία έχει ενταθεί αφότου κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, καθώς οι αδύναμες υγειονομικές υποδομές, η αντίσταση της τοπικής κοινωνίας, η αστάθεια και οι διαμαρτυρίες των εργαζομένων στην αρρωγή παρακολουθούν τις προσπάθειες εντοπισμού και περιορισμού των κρουσμάτων. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Ακούτε τη φωνή της Τουρκία. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι από τον Koray Avcı.

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα θέλουμε να σας παρουσιάσουμε ένα street food που γεννήθηκε τη δεκαετία του 80 σε μια μικρή παραθαλάσσια κωμόπολη και από εκεί ταξίδεψε και κατέκτησε ολόκληρη την Τουρκία. Όμως προσοχή, τρώγοντας αυτό το τόσο πρακτικό και απίστευτα πεντανόστιμο σνακ, μπορεί να λιώσετε από την απόλαυση ακριβώς όπως το τυρί ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμιού. Στην εκπομπή αυτή σκοπό έχουμε να σας γνωρίσουμε τα γρήγορα, αλλά εξίσου γευστικά φαγητά αυτού του τόπου. Το σημερινό μενού έχει αϊβαλκτόστο. Το τόστ του Ayvalık είναι ίσως ένα από τα πιο νόστιμα σάντουιτς στον κόσμο. Φυσικά είναι αδύνατο να βγάλει κανείς ένα οριστικό συμπέρασμα χωρίς να το δοκιμάσει. Ας πάμε λοιπόν να ανακαλύψουμε μαζί τι ακριβώς είναι αυτό το περίφημο τόστ. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε ότι αν και υπάρχουν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στο παραδοσιακό τόστ και στις δημοφιλείς εκδοχές που εμφανίστηκαν καθώς αυτό διαδόθηκε, όλες έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό, το μεγάλο κίτρινο ψωμί του. Εμείς φυσικά θα δώσουμε προτεραιότητα στην παραδοσιακή εκδοχή. Το παραδοσιακό τόστ του Ayvalık αποτελείται από τυρί τουλούμ, σουτζούκι και ντομάτα. Ο εμπνευστής αυτής της γεύσης είναι ο Αλί Ντουτλού, ο οποίος παλιά διατηρούσε μια καντίνα με σάντουιτς στο Ayvalık, την παραθαλάσσια περιοχή του Μπαλίκεσιρ. Το 1983 αγόρασε από το φούρνο του Χουσέιν Σάργκεν ένα ψωμί που παρασκευαζόταν με το ιδιαίτερο προζύμι ντόπιου ρεβιθιού. Αυτό που έκανε το συγκεκριμένο ψωμί ξεχωριστό ήταν το πετιμέζι από την περιοχή Κοζάκ που περιείχε η ζύμη του, αλλά και ο τρόπος επεξεργασίας του ως ψωμί για τόστ. Ο Αλί Ντουτλού με τη δική του μέθοδο προετοιμασίας και τα υλικά του δημιούργησε μια θρυλική γεύση του δρόμου. Έτσι η ιστορία του τόστ ξεκίνησε σε ένα μικρό μαγαζάκι και με τα χρόνια έγινε δημοφιλής σε ολόκληρη την Τουρκία. Αυτό το τόστ που τρώγεται στο χέρι κατοχυρώθηκε επίσημα την 1η Μαρτίου 2023 από τον Τουρκικό Οργανισμό Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων ως προϊόν γεωγραφικής ένδειξης. Ας δούμε τώρα την πιο μοντέρνα και διαδεδομένη εκδοχή του. Πρέπει να σημειώσουμε ότι διαφέρει ανάλογα με την περιοχή, αλλά σήμερα γενικά το τόστ του Ayvalık έχει μέσα τυρί, λουκάνικο, σουτζούκι, ρώσικη, κέτσαπ και μαγιονέζα. Πάντως το ψωμί με προζύμι ρεβιθιού παραμένει το απολύτως απαραίτητο στοιχείο του. Η διαφορά γεύσης ανάμεσα στο παραδοσιακό τόστ και στις σύγχρονες παραλλαγές του είναι αναμφισβήτητα έντονη, ωστόσο και τα δύο είναι εξαιρετικά νόστιμα. Το καλύτερο που έχετε να κάνετε είναι να δοκιμάσετε και τα δύο και να αποφασίσετε μόνοι σας. Φανταστείτε το εξής. Είναι μια όμορφη καλοκαιρινή μέρα, πεινάτε και θέλετε να δοκιμάσετε κάτι διαφορετικό. Αν περνάτε τις διακοπές σας στο Ayvalık, σας προτείνουμε ανεπιφύλακτα να δοκιμάσετε το παραδοσιακό τόστ του Ayvalık. Είναι μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσετε. Αν όμως βρίσκεστε σε κάποια άλλη γωνιά της Τουρκία, μην ανησυχείτε, σίγουρα θα βρεθεί μπροστά σας ένα σαντουιτσάδικο. Είδατε ένα μαγαζάκι στη γωνιά? Τότε μην διστάσετε να παραγγείλετε αμέσως ένα αϊβαλκτόστο. Αφήστε τα υπόλοιπα στο μάστορα. Ο μάστορας παίρνει δύο φέτες ψωμιού μήκους περίπου 25 εκατοστών και βάζει μέσα το τυρί, το σουτζούκι και τα υπόλοιπα υλικά. Μετά τοποθετεί το σάντουιτς στην τοστιέρα. Μόλις το τυρί αρχίσει να λιώνει και το ψωμιού

ψωμί, πάρει ένα ελαφρύ χρυσαφένιο χρώμα, το βγάζει, το ανοίγει προσεκτικά και προσθέτει τη ρώσικη σαλάτα και το λουκάνικο. Το αποτέλεσμα είναι μια πραγματική γευστική βόμβα. Αν θέλετε, μπορείτε να προσθέσετε επίσης τουρσί αγκουράκι, κέτσαπ και μαγιονέζα. Για συνοδευτικό σας προτείνουμε ένα μείγμα φρεσκοστημένων χυμών, γεμάτο βιταμίνες, που στην Τουρκία είναι γνωστό ως ατόμ. Αυτό το μείγμα το καλοκαίρι αποτελείται από πορτοκάλι, μήλο και καρότο, ενώ τον χειμώνα βάζουν επίσης χυμό grapefruit και ροδιού. Φυσικά μπορείτε να επιλέξετε οποιονδήποτε άλλο χυμό ταιριάζει στα γούστα σας. Και μια τελευταία μικρή προειδοποίηση, καθώς απολαμβάνετε το τόστ σας, μπορεί σε κάθε μπουκιά να λερωθείτε λίγο γύρω από το στόμα, αλλά πιστέψτε μας, αυτή η γεύση αξίζει τα πάντα. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Το συνάντησες στους στίχους των ποιημάτων. Το αισθάνθηκες στη μαγεία των αρωμάτων. Το θαύμασες στους κήπους. Όμως δοκίμασες τη γεύση του. Το τριαντάφυλλο είναι κάτι πολύ περισσότερο από αυτό που νομίζεις. Είναι μια γεύση χιλιάδων ετών, μια πηγή ίασης, μια ολόκληρη παράδοση. Σκεφτείτε ένα λουλούδι. Ένα λουλούδι που έγινε θέμα στην ποίηση, αποτυπώθηκε στη ζωγραφική και ενέπνευσε τη δημιουργία αρωμάτων. Ένα λουλούδι που το άρωμά του ταυτίστηκε με το όνομα μιας ολόκληρης πόλης και το χρώμα του έγινε το απόλυτο σύμβολο του έρωτα. Ναι, μιλάμε για το τριαντάφυλλο. Αλλά σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια πτυχή του τριαντάφυλλου που δεν έχουμε συνηθίσει. Το τριαντάφυλλο ως φαγόσιμο. Σας παρουσιάζουμε ένα απάνθισμα από το κείμενο του Ουρ Πιζερικλή για το Τέρετε Γαμπάρ, εμπλουτισμένο με τις απόψεις ειδικού της καθηγήτριας Σεϊμά Νουρ Κουνέσ, μέλους του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Άκτινης. Το τριαντάφυλλο είναι ένα πανάρχαιο λουλούδι που ανήκει στη βοτανική οικογένεια των ροδοειδών. Υπάρχουν εκατοντάδες φυσικά είδη και χιλιάδες υβριδικές ποικιλίες. Πολλά από αυτά τα είδη ευδοκιμούν στην Τουρκία. Το Beyaz Gül, λευκό τριαντάφυλλο, το Çıtırık Gül, με μικρά σφιχτά λουλούδια, το Kuşburnu, η αγριοτριανταφυλιά, το Yediveran, το οποίο ανθίζει ξανά και ξανά, το Yali Pembe, εγχώριο ροζ, το Şilan, το τριαντάφυλλο των βουνών και φυσικά το παγκοσμίως γνωστό ρόδο της Σπάρτα. Η Σπάρτα είναι μια πόλη σχεδόν ταυτισμένη με αυτό το λουλούδι. Κάθε χρόνο διοργανώνονται φεστιβάλ και οι απέραντοι αγροί βάφονται σε ένα έντονο ροζ χρώμα. Όμως η σημασία του τριαντάφυλλου δεν περιορίζεται πλέον μόνο στον καλοπισμό και την κοσμετολογία. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος της γαστρονομίας ανακαλύπτει ξανά τη γοητεία του. Η Σεϊμά Νουρ Κουνέσ εξηγεί ότι υπάρχουν ορισμένοι βασικοί λόγοι που το τριαντάφυλλο μαγεύει τους ανθρώπους εδώ και αιώνες. Η αρωματική του δομή που αφήνει έντονο αποτύπωμα στον ουρανίσκο, η εμφάνιση που αναβαθμίζει την παρουσίαση κάθε πιάτου και φυσικά αυτό το απαράμιλο άρωμα. Επιπλέον, τα φαινολικά και βιοενεργά συστατικά που περιέχει το καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστικό για τους συνειδητοποιημένους καταναλωτές χάρη στα ωφέλη που προσφέρει στην υγεία. Πώς χρησιμοποιείται όμως το τριαντάφυλλο στην κουζίνα? Η απάντηση της Κουνέσ είναι ιδιαίτερα περιεκτική. Αποξηραμένο σε αρτοσκευάσματα και γλυκά, ως ροδόνερο

σε ροφήματα και αναψυκτικά, ως φρέσκα πέταλα για γαρνίρισμα και ως μια υγιεινή φυσική χρωστική. Στην τουρκική κουζίνα το συναντάμε εδώ και αιώνες σε μαρμελάδες, λουκούμια, σερμπέτια, κομπόστες, στο παραδοσιακό γκιουλάτς, σε ματζούνια και φυσικά στο ασούρε. Τα ωφέλη του τριαντάφυλλου για την υγεία είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Η UNICEF αναφέρει σχετικά. Χάρη στην υψηλή αντιοξειδωτική του δράση και τα βιοενεργά συστατικά του, το τριαντάφυλλο αποτελεί ένα εξαιρετικά πολύτιμο βρόσιμο λουλούδι από διατροφική άποψη. Επιπλέον, λόγω της χαλαρωτικής δράσης του αρώματός του, χρησιμοποιείται συχνά για την αντιμετώπιση ψυχολογικών καταστάσεων, όπως το άγχος, ο πονοκέφαλος και οι διαταραχές ύπνου. Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι είχαν ανακαλύψει τις ευεργετικές ιδιότητες του τριαντάφυλλου και το χρησιμοποιούσαν ως φυτικό φάρμακο ενάντια σε διάφορες ασθένειες. Μάλιστα, κατά την Οθωμανική περίοδο, προϊόντα όπως το ματζούνι τριαντάφυλλου, το σιρόπι, το μουραμπά, ένα είδος μαρμελάδας με ιδιαίτερα πυκνή σύσταση, το σερμπέτι γκιουλάπ, το ροδέλαιο και το ροδόμελο, παρασκευάζονταν και καταναλώνονταν αποκλειστικά για ιατρικούς σκοπούς. Κοιτάζοντας τη σημερινή πραγματικότητα, η ειδικός επισημαίνει ότι οι καταναλωτές έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν ξανά τις διατροφικές τους συνήθειες και να πειραματίζονται με νέες γεύσεις. Αυτό το γεγονός επιτρέπει στο τριαντάφυλλο να εισχωρήσει τόσο στην παραδοσιακή όσο και στην καινοτόμο κουζίνα. Με την άνοδο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και την αυξανόμενη ανταλλαγή συνταγών, οι προτάσεις με βάση το τριαντάφυλλο έχουν πληθύνει. Η χρήση τους στα εστιατόρια αυξάνεται καθημερινά, ενώ η παρουσία τους στις βιολογικές και κουρμέ αγορές γίνεται όλο και πιο κοινή. Παχωτό τριαντάφυλλο, κουλουράκια με άρωμα ρόδου, λουκούμια καλυμμένα με ροδοπέταλα. Στολίζουν τα τραπέζια μας τόσο με τη γεύση, όσο και με την αισθητική τους, σημειώνει. Και προσθέτει μία σημαντική λεπτομέρεια. Το τριαντάφυλλο δεν επιλέγεται μόνο για τις αρωματικές του ιδιότητες, αλλά και για την οπτική του γοητεία. Η χρήση αποξηραμένων ροδοπέταλων για την επικάλυψη των λουκουμιών ή ως γαρνιτούρα στην παρουσίαση ποτών και γλυκών αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης. Κλείνοντας, αξίζει να σημειώσουμε ότι στην Τουρκία το τριαντάφυλλο δεν είναι το μοναδικό βρόσιμο λουλούδι. Η κολοκυθοανθή, η λεβάντα, η βιολέτα, το χαμομήλι, η πικραλίδα, η μολόχα και ο ανθός της ροδιάς είναι επίσης μερικά από τα είδη που κατέχουν τη δική τους ξεχωριστή θέση στη γαστρονομία. Ωστόσο, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, δεν είναι όλα τα λουλούδια βρόσιμα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να αποφεύγουμε άνθη για τα οποία δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι ή που δεν συστήνονται από τους ειδικούς. Σε αυτό το πολύχρωμο τραπέζι που μας προσφέρει η φύση, σας ευχόμαστε γευστικές ανακαλύψεις με τη σωστή γνώση. Ως το επόμενο podcast, να περνάτε καλά. Γεια σας!